πόμι τέμια πόμι που να βέβαια έχω κόμμενη μία να ο μία ώρα πισώ η κότε βέβαια Ωραίου που ανακά περαιρού και ωραία βέντε βέβαια Ωραία αυτοριδά εσκουέρα Ο σαν μεχέον είναι τα Παραγουάι Αν είτε η Χαουάι σου πεκουέρα Ο νιάν το χάουερα χά που έβλο μπαέ η βολσίλιο πέ Ωραίου ρόγι ωραία βέντε Ωραία πισά χασίβαρε Ρόι κουάι είναι ωραίου χετά ωραία πισώ είναι νό σπίταλ χάρε Αι τα πούι με αβείο χαρόπετε είναι νιεμίο η κοπορά γίγαμα Ωραίου Ωραίο γιουρεντέ μου, γουέρα, ο μιο ρεαλί σα, ασία, παιδιέ. Εσά καί σου, εκόραν τη μωρά, η χούα, εκόραν τη μομπα, το παϊτέ, άρα. Ωραίο, ο γιουρεά, βίντεο, ρεαλί, πισέ, πια καγκρίβαρε. Ετά, ο γιουρεά, πορά, por diferentes motivos, hasta ese su έχουν ahí sentido, βέμα, ο η κόκο, η ουγα πέρε. Ωραίο, ο γιουρεντέ, ενιέ μου, γιο, μιο ρεαλί, πισέ, πια καγκρίβαρε, ντάπε. Ρεανιό, ίσου, εκόραν τη μωρά, η χούπε, ο πεκόρε, η κουακά, ίσου, εκόραν τη μωρά, η Hoy me ha venido en el lugar oyentes, ahora oye, pues acá ahora eres heina. Un día me ha venido, oye, un de esa escuela. A cada uno de ellos, hay una cada uno va, epa, güey, que hay pupe. Orerú, ahora pues acá, güey, ahora eres jefe. Oye, un de ve, eres joasa mía, un acuara, cuape. Hoy me éramos algunos, setas y neitas, pues, güey, por diferentes quehaceres cotidianos. Es muy inútil, escuela. Ojo, cueo, jau, cueo, ay. Orerú, cuara, cuape. Oye, un de pe, el pan nuestro de cada día. Andite y jamás falta en ninguna mesa hogareña. Oreru, orepeis oro ñemo yander en dapen de la Jesucristo en la itemen en Dios reinaba. Jaupe coro en debe oreru, ore ma pero clamata, la jaira molandebe, tau peisa. Las 5 Juan N. está Paraguay, ¿verdad? Hoy es viernes 21 de agosto del año 2026. Año acá, Guama y te.